0: κάνει και πάλι ποσητή, δηλαδή υπηρετάσαν εξπέρ κομμουνιτάς περικάναν σε μάνια κτήγε του λουτών και εμπάθνη γαρά του γιόν πάρα σε άσα κυμαρίν. Υπηρετάσαν εξπέρ σε νύρα εμπάθ κομμαντό που λίμα μιλιάρου πλαίνι, διπουσάτκαν με δρυτά ούρι κοτά άμπαν, υπήμπιν και παραβάραν καραν την Ινδονήσια από ο Κάριερ Καρμπίν. Και παραδείγμας προνοσιάν δαν περαγάναν πρόπιν σύνολογου Αχμαντιάς Έλλη και παραέρ Έλ Ιμενιμπούτ, Κομμουνιτάς για δικαιρήν με ρεπουδιτού να λαμκεπείτε η Μπακαοχίδη, Μαρικίδια Περουσάν Βοκάου και εμπάτνη γαρά του Γιουάν, για την Ιγεπάν, Αμερικά Σρικά, Βιέτναμ Βαν Σιγκαπούρα. Με ρουθμιά και απέραν ίνι με περκούα τρόν περτεμπουάν έξπορ μαλούκου αν πάρα σε μεστερσά του τάχουν ίνι, τα κιάτα κμελόντα ξεμεσά το πρώτη για πέρσον, την πάνε μου τάχουν σε μπορούμια.
1: Καλό, ήταν μια περί tren ekspor yang kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, malah tahun ini mengalami peningkatan dan target kami adalah dengan adanya tim percepatan ekspor yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Maluku, maka kita targetkan ekspor bisa naik 3 kali lipat untuk dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini merupakan angin segar karena ternyata produk-produk kita utamanya itu hasil laut itu kita bisa langsung ekspor dari Maluku. Kalau selama ini biasanya ikan-ikan kita itu ada yang melalui Bitung, ada yang melalui Makassar, ada yang ke Surabaya. Tapi dengan kerja-kerja di perdagangan ekspor, dukungan dari semua para eksportir dan perusahaan-perusahaan perikanan, kami yakin dengan sungguh bahwa ekspor di Maluku, direct langsung dari Maluku akan mengalami peningkatan.
0: Menurut Menteri Hendry Risa di sela-sela pelepasan, optimis volume penerimaan komunitas laut akan terus meningkat seiring solidnya kerjasama lintas instansi. Ia pun berharap peningkatan ekspor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.
2: Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi ekspor. Ya, terlalu bagus kita jadi bagus. Ekspor dan investasi, dan